Why? Σιγουράρι ή παράτη να πάτε νιάρε. Η λογουάιθε, η λογουάιθε. Η λαποτσάκα, αμίγου τα λαποτσάκα νιάρε. Έσαι κορρέ παιδιά παρδία, να πάτε βουλάλο. Η λασάντσα. Al parir la salsa, jugar al parir la salsa, señores. Bueno, bueno, bueno, guay. ¿Qué es por acá?